μαζί. Πού να είσαι, τι να κάνεις, πώς περνάς. Το κατάλαβα και πια δεν με πειράζει.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Πάμε. Τι τέτοια είναι αυτά, δεν μας
1: πω. Πω τέτοια. Με τρελάνεις.
0: Όλα γλυκά.
1: Με τρελάνεις. Με τρελάνεις. Ωχ.

0: Τσιλάκι ήταν, τσιλάκι.
1: Καλό στο Κωνσταντίνο μας.
2: Τσιλάκι.
1: Καλό στο Κωνσταντίνο. Με στον Αρχάγγελο.
2: Ναόμι Σταγιά.

0: τις φλογγυλές καμάρες. Οπα,
1: οπα, οπα,
2: λαβλή. Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
0: Να, μαγιά, πήγαμε, πάμε.
1: Με τρελάνεις, λαβλή.

0: Κιέλο και σε εξωτάει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροτικό δείγμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, καλά να μεταβέρ, δάει. Αχνε ρωτήμ עם השירים, להמשיך. אז בואו נמשיך. בקצב הזה בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זמן.

0: קודם לשם אותי מרינלה ביחד עם רמוס, אז באו לעשות לכם שמח. ואורן כהן כותב, איזה שירים יפים, דרישת שלום לשכונת שפירה מאורן כהן.
1: Μάσαν με χάσεις, θα κλάψεις με πόνο πικρό. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
2: σκιά σου.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σκιά
0: σου.
2: Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο μακέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Ναι, γιατί.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: Radio Vash number one.

0: ממשיכים עם שיר חדש בקצב, אז זה בקי קואנג'לוס דדרוס, דדרוס.
1: Θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να αφήσετε τα σχόλιά σας και να κάνετε κοινοποίησεις. Μαέστρο, φύγαμε.